Ούς γακαλίν ζακάλ, νιμαλίν ζουίδ τσακρά. Λίνα σκέσ κουάν κυλάλ σκεβάλ, κι αν τσατσολέχ λικαούδ. Ερικιν δί, λαχ εολεσιλάλ.

Βρίσκει πάλι σκαουλά και χουνιλέτη ίσκ. Τεντός πανουκίδα χατζιά, μαγκάνα χμαρδε χαρούξια, φανκεμπρέ. Λαχπανονέλ, καουαφρέλ, γιαλιπά, καουρεστήν, ήλρεζιν, πάντους παμπαλέτη ίσκ, φανκέντα τζουάμ. Quando escaçam carrelepar de vilpané de jahel, quanta escopta de isk, na xixialan, na xiuxin, quando isk quanta juam, coaxi de magaxa filan, na xinarepa fui de isk, vingana canasa juam, utnavin, utnaspan de tila jahel, na xeroxe de isk, sali comor pandepal, unimedic, arran quando espandepal, na panonel, hawafredi y alpat, na tauman salishkap, xalabeta, canap, vijalepan, ustan marcos, Se encanta que Ocachi sirva el tempe de crees, salido el chacalis de Namit Cobán. Renas Juanja, Cuesilas, Renas Tartilas, Panonel, Nadura, Catpojoxa, 77, 95, 66, 00.